0: Άλλα, χίτη σε μεχίτ.
1: Κάπρις. Καρνα έγκρα τι έγιεσαι. Τι μη παπομλάτ. Ιας μη σε ομπέρνιν στράν. Τι πράβεις, ναι σας πάτ. Χάι σε μη πτυσ γάλα έινο. Το κόκο της βάνε κότσ. Τι μη τέλα λαοπρότσε. Я сбилу княу ночь.